0: Απέσαι με το πανελάκου. Σε μου του άσε την τεπλάκου σλαμνή. Μα τσαμάνε άκου πολύ πατσάγια πανόγα για τα πανάκου τσουμπα. Πήλου τα ταπάνα που έκανα. Τέλος καμπλώνω μου τα λιφωνάκου. Άκου πατσάγια κακά. Άκου πατσάγια κακά.
1: Kepada pendengar Pahang FM, jangan jadi macam saya. Jangan mudah percaya pada individu yang baru dikenali secara dalam talian. Jangan sesekali memberikan wang anda dan kongsi maklumat peribadi anda. Jika anda ada sebarang keraguan, laporkan terus ke Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional atau NSRC di talian 997. Pastikan anda bukan mangsa seterusnya.